0: Κάθε μεραφό.
1: Και ξέρω τι νοέμ ρέτσι ακ και καμπον να κομπούν να γραχάμου φέρισι πέλο και σέπε και σέπε ρεκέριτσι ρεκέριτσι ρεμπατλά χουτλά κουριά χαχόμουν άλλο τσουχίλα χουν πιένο χουτήρα χαλάν για ρεμπλέλα χαίλα χωρό τσουχίλα κόνε χωρέ ρε χωλά χανέλο ένα για ουέτσι μεσό χαία φέλλαν τέλε κουριά χαχόρεμαν για Ramoshebe. Out to Hilakafo, Rakiritsa Kakolain 2, Hudiragala.
2: Amosakio Monse, let us take a lapone, Motano Trafamata, Amabeti Lepo, Wikipedia, Subamabeti Lepo, Rataro, Merafonga 360, Ratio, Mosamesameco, Kitumedicite, Momosonga, Kibekele Cocola, Merafonga 360, Tumelanga, Kibekele Line 1, Kenalo and Ancone, Molsatin La Humpino, Mefalaja Utrahore, a flu, Akionesancing and Alematapa, Molechakuring Lahaho, Hakitore, Audirisa Rata, Yukiling Wampayona. Me fela ga o ka e dirisa ka mokgono re ke e dirise ka teng a e flu ya gago e tla fola o tla fola gonne e timena wa go netefaletsa fela moreetsi gore tsametsameko DM jang mo letsing la gompieno letsatsi la gompieno ra go lebella fela Africa Cup of Nation number le mo tsedi go tlase ga le some le supa ditlhopha tse di tsamekileng mo letsatsing mo pane spasa Mali ba tlhola Tanzania ka nnotse pedi go e le nngwe Angola ba tlhola ke Mozambique ka nnotse pedi go e le nngwe Senegal ba tlhola Algeria nnotse pedi go e le nngwe stopa sa South Africa ba tlholwa ke Ghana ka nnotharo go e le nngwe ba feletsa ba le ko mogatlheng stopa sa South Africa ba le mo tsedi kota se ya lesome le bosupa a Matshimbosa ba ko mogatlheng ba e goga ko mogatlheng group ya bona kipena ba re tanki gabedi a tanki garo ke tsona tsene go tsena matsatsing la gompieno nna le wena re tla boa gape re kopana mo nakong e sa fediseng a pelo ke go tsa dithapo tse ke poela ko line one ke re ke go sia mo diatleng tse di mofuto diatla tsa ga lebsa go lebogileng gonne nna le wena tla re gape re kopana mo mosong.

0: Ούτρο ελεύθερη με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela, Mpalani, Sita Slam, Extension 2.